Μα σου λέω ώρα να πηγαίνεις. Πώς τα περνάω δεν θέλω πια να ξέρεις. Εσύ έχεις μάθει πόνο να σκορπίζεις.

0: Yeah. Είδες τα αλλιώς, είπα να πάρω επιτέλους ό,τι μου ανήκει, ναι. Συνεργαστείτε να τελειώνουμε, έχω πολλή δουλειά σήμερα.
1: Μα τα έχουμε βάλει όλα, κύριε, δεν έχουμε άλλα χρήματα.
0: Καλώς, αποχωρώ λοιπόν, καλή σας μέρα. Κι αν αναρωτιέστε, τρελός είναι αυτός, hey.

0: Ακίνητος! Τα χέρια ψηλά, τάχο, θέλω να τα βλέπω.
1: Τάχο.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Είσαι μάγκας ρε, είσαι μάγκας.
1: Είμαι.
0: Έχεις κλέψει μια τράπεζα.
1: Γαμώ.
0: Έχεις μπει στην εφορία, θες να την κάψεις.
1: Και ακόμα.
0: Πώς την έχεις δει ρε. Είσαι πιο μάγκας από μας.
1: Σου έρχεται.
2: Πολλές απόπλησα κύριε μπάτσε. Τώρα στη θέση που καθόμουν να μπάτσε κάτσε. Βάλε τα χέρια σου ψηλά, τα παντελόνια κάτω.
1: Για πες μου τώρα πώς αισθάνεσαι να σου ψάχνουν τον πάτο.

0: Πώ θε να πάμε, τι θα κάνουμε.
1: Πάμε για κανένα καφεδάκι, τα δυο μα. Πάμε να δούμε καμιά βιτρίνα. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι, ξέρω. Άσε μωρό μου, πήγαινε μόνος σου. Εγώ ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω.

Πέστροφα Ροδόπης.gr. Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης. Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη. Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.

Zevelekidis.com Linea Strom Summer of Comfort με εκπτώσεις έως 40%. Τεράστια ποικιλία κορυφαίων στρωμάτων που κατασκευάζονται σε ό,τι διάσταση θέλετε για να επιλέξετε το ιδανικό για εσάς. Τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ ύπνου.

Από νηφί στη Σάβα στον Καμπρό. Σάβα στη παρέα. Σάβα στη παρέα, Σάβα στον Καμπρό. Από νηφί στον Καμπρό, Σάβα. Σάβα. Έλα πάμε. Έλα πάμε. Μονάνι να.

0: ψαράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: ψαράδες ψαρεγιά.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψαρεγιά.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψαρεγιά.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψαριά, βρέχετε ψαράδες ψαριά.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Discount Mark. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.

0: Παράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Παράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Παράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Καλαμάρια.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Μπράβο ρε παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλώς τα μας στο VIP σκυλάδικο. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, μωρό μου, Ντοντάκι. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Θέλουμε να σας κάνουμε να τραγουδήσετε κι εσείς, να χορέψετε κι εσείς, να χορέψουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν το παίζει ορχήστρα αυτό. Να σου πω.

0: Radio City Sonar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

ξέρεις τι θέλεις, γι' αυτό και με παιδεύεις. Θυμώνεις, ζηλεύεις με το παραμικρό.

και με ένα δύο στα κλεφτά την πόρτα κλείνεις. Και σ' έναν ερωτά τρελό όλοι ζηλέψανε πολύ, μόνο μ' αφήνεις. Έκανα πέτρα την καρδιά, τι κι αν πληγώθηκα βαριά, είπα εντάξει. Θα γίνει ο χρόνος δικαστής και έτσι τα πράγματα θα μπουν.